Τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω, τι κάνω